μη για μαυρούχια μου, ναι, κι αμούνα ρούχια μαν, δε μη για μπολότς πολλάντη, κολέ χωσούγια μαν.